Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

δεξιά κάστρων χρυσόχτιστων, λιβάνια χλωισμένα, ζευριά μόνον χαλάσματα και καταματωμένα. Στον κάστρον κόσμος μελισσεύ και μου χαπέτια ήνταν.

Το αίμα να κρατήσω χρόνο και τη γερά μου τα ζέσα. Τα λώματα μαδιά κλειστά, τη θύμησή μου γερέσα. Να σπέρτσεις πατρίδα σπορικών, σου μιλετή τα κάρδιας. Για τον το μονοκέφαλο ζωγράφσον.

του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Στο φόρε! Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασης. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη?
3: Λάζαρος!
2: Ντο λες βρε ο Κνέα!
3: Λάζαρος είπα σε!
2: Αζαντίνης με! Τίνος Λάζαρος, τι παρέ σας!
3: Γιο, τι μαρίτσας! Λάζαρος Φαντίδης! Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
2: Να σαν εσένε ευλοημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
4: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977-886-838.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
5: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζα.
5: Τώρα σιζονιέται, πέρα η λεμλιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Καθής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
3: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Superlift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184. Και στο info@superlift.gr. Superlift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
5: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Οι ειδικοί στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
3: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
5: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
3: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Διήμερο.

0: Blendy. Με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης.
1: Και το κορίτσι το αγαπάνε, αλλού έσου μαδευτέ.
0: Ακόμη μαζί τους, στον Ταούλη, ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας, Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.
1: Θα σε γάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
2: Στάθης Πορφυρίδης.
1: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
2: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε. Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
4: Είδασε και φωτιά ανέβαλε στην καρδιά.
3: Στο Λαϊκό, Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα, ο Στάθης Κατής. Και στα Πλήκτρα, ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης, 9 το βράδυ. Είσοδος, 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
6: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
5: Όχι, όχι.
6: Μήπως έτσι.
5: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
6: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
5: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
6: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
5: Every Print, τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινάει και δεν τελειώνει ποτέ.
4: Στα τσιτσεκό πανθισμέ, που λόγω μου φεμπορμπατή. Στα τσιτσεκό πανθισμέ, τα μελισίδια έρχονταν γλυκέ αναμύρισμε.
3: Σόνα, έλα να λέω σενκά.
7: Στο φόρε, το έντον ξάν.
3: Έβρα κέντρον για τη χαρά τη θα ατέρασε.
7: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε.
3: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
7: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα.
3: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
5: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689. Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό. Ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.

0: ήταν.
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί με τέμε θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται. Τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Προυστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες, μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό κάμπο δράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
5: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Έλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδος Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης, ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας, η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας, προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας Pondos Travel.

0: www.radiomafia.com. Διήμερο Γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης. Ακόμη μαζί τους στον Ταούλη ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγασαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας Βασίλης Τοπαλίδης.
2: Θα σε δάψω αψιμών, εμένα μπουρταρέψον.
1: Στάθης Πορφυρίδης.
3: Έρωσε κι άσου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
4: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, πόδιος και παλάνος.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης, από το 1996, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης, Μητροπόλεως 106, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
3: Είδασε και φωτιά, έβαλε στην καρδιά, έβαλε στην καρδιά.
2: Στο Λαϊκό, Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
4: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310-619-335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο Ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλί.

0: Ήταν
1: στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο, στο λόφο του προφήτη Ηλία, στην Αγροσικιά Πέλλας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα ο Στάθης Καθής. Και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Super Lift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Super Lift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Με τον ταχυνένταμα στο καραντένι. Διήμερο γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου. Μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης. Και το κορίτσι το έκαπανα, αλλού έσου μαδευτέ. Ακόμη μαζί τους στο Νταούλι ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου. Μαζί μας Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στο Νταούλι ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Δανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγασαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης,

0: ήταν.
1: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετή με τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλλας.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ, στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 6516 36.
2: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975, παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD,

Λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
2: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, επεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Super Lift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310 770 184. Και στο info@superlift.gr. Super Lift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
3: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310 921 010.
2: Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρώτη βιβλιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών. Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
4: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
2: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.gr.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Technique, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές, ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310 32 32 64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
2: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα τύμπανα ο Στάθης Κατής. Και στα πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο μικρό κάμπο δράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου Εξινόπης Πόντου.
3: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946 333 578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com. Διήμερο Γλέντι με απίστευτο κέφι στα Πλατανάκια Πιερίας. Παρασκευή 17 Ιουλίου μαζί μας Κώστας Θεοδοσιάδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος, Βασίλης Τοπαλίδης, Αλέξανδρος Αρχαζίδης.
2: Και το κορίτσι το έκαπανα, άλλου έσου μαδευτέ.
1: Ακόμη μαζί τους, στο Νταούλι, ο Γιάννης Πολυχρονίδης και ο Βαλάντης Μακρύδης. Σάββατο 18 Ιουλίου, μαζί μας, Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος. Στο Νταούλι ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνά στο τραγούδι και ο Γιάννης Δανίτσα στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγασαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
3: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης.
2: Θα σε γάψω αψιμών, εμένα γουρταρέψον.
3: Στάθης Πορφυρίδης.
2: Έρωσε κι ασου ήλτο φως, το μάτο παμβόλουνταν.
3: Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου, Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.

Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: Πόντου Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε, μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουστάβρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
1: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
0: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
1: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
0: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
2: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
3: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
4: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα ο Στάθης Καθής. Και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουλκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, επεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών, τοποθέτηση δοκών γεφυρών και όχι μόνο. Super Lift, πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184 και στο info@superlift.gr. Super Lift, ελάτε στους επαγγελματίες.
6: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Η ειδική στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
5: Πρώτη βιβλιοτεχνία. Μουσαμάδων και τεντών. Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητα. Κρέατας. Πρώτη βιοτεχνία Μουσαμάδων και Τεντών Δημητριάδης Κησία. Αγροτική περιοχή Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874. Ραδιοακρίτες στους 102,3 στα FM
7: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
5: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Λοιπόν, του Άνασμα, η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupontu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου.
2: Το Technique, το κταίο των μηχανικών, από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Technique. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Technique, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310-685-800 και 2310-684-900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης, από το 1996, στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης, Μητροπόλεως 106, Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310-25-73-75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσυφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής, ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής, Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
2: Για δες το σχέδιο κάπως έτσι.
1: Όχι, όχι.
2: Μήπως έτσι.
1: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
2: Μήπως να πάμε στο Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
1: Πώς δεν το σκεφτήκαμε, στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Everyprint.
2: Φύγαμε για Everyprint, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Everyprint, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση plexiglass, ειδικές κατασκευές. Everyprint, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
1: Everyprint. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της Μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμη, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμη, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γιαννιτσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Με ζευγοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι. Ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Με ζευγοπολείο το στέκι Θερμοπυλών 16 Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Με ζευγοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
3: Στα τσιτσεκό πανθισμέ, πουλόπο μόφε πορπατή. Στα τσιτσεκό πανθισμέ, τα μελισίδια έρχονται αγγλικέ αναμύρισμε.
1: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση του καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη τοποθέτηση πουλιάς και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.
0: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
1: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akrites2pondu.gr.
0: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στα... Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος.

0: Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί, μέτε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χωροντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα η λεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχίστρωση Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο. Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα. Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά. Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-6516-36.
3: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου. Δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome-άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
4: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολί και Δημητρίου 165.
5: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
6: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος Καλοκαιρινός Χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποδιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης. Στο Λαϊκό Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος. Στα Τύμπανα ο Στάθης Καθής. Και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Καμποδράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
7: Το πολύο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Το αγαπημένο γευστικό στέκι των δυτικών συνοικιών. Νοστιμιές μόνο στο Δίλαβο. Στο παραδοσιακό κουτουνκί με την παρείστικη ατμόσφαιρα και τις μοναδικές μερακλίδικες γεύσεις. Ψητοπολείο σουβλατζίδικο Δίλαβο. Αντώνη Τρίτσι 98, Νέα Πολιτεία Εύωσμου. Superlift, η μεγάλη εταιρεία στον χώρο των ανυψώσεων και των μεταφορών. Superlift, έμπειρο προσωπικό, χειριστές και οδηγοί. Τηλεοσκοπική γερανή, φορτηγά, πλατφόρμες κάθε τύπου. Απλές και ιδιαίτερες μεταφορές. Υπηρεσίες ανύψωσης, μηχανημάτων και ανεμογεννητριών. Συναρμολογήσεις, αποσυναρμολογήσεις. Κεραιών κινητής τηλεφωνίας, γερανών, εγκατάσταση, απεγκατάσταση δεξαμενών. Ανέλκυση, καθέλκυση σκαφών. Τοποθέτηση δοκών γεφυρών. Και όχι μόνο. Superlift. Πάροδο Σοφοκλή Βενιζέλου, Μενεμένη. Τηλέφωνο 2310-770-184. Και στο info@superlift.gr. Superlift. Ελάτε στους επαγγελματίες.
8: Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Οι ειδικοί στο χώρο του αυτοκινήτου στις πιο επώνυμες μάρκες της αγοράς σε ελαστικά, ζάντες, αξεσουάρ και αναρτήσεις. Δίνουμε λύσεις στα προβλήματα του αυτοκινήτου σας προσφέροντας αυτό που πραγματικά χρειάζεστε. Η πολυετή εμπειρία μας και η πολύχρονη ενασχόλησή μας με τους τροχούς σε συνδυασμό με την τεχνογνωσία που διαθέτουμε μας καθιστούν ως την πιο δυναμική επιλογή για εσάς. Σας περιμένουμε καθημερινά στο φυσικό μας κατάστημα στην οδό Καρακάση 53 στην περιοχή Χαριλάου Θεσσαλονίκης ώστε να σας εξυπηρετήσουμε με απόλυτο σεβασμό στις απαιτήσεις σας. Κύριο μέλημά μας η κατανόηση των αναγκών του πελάτη μας προσφέροντάς του την καλύτερη και οικονομικότερη πρόταση για το αυτοκίνητό του. Μεγάλη εμπειρία τόσο στα ελαστικά όσο και στο σέρβις. Γρήγορη και άψογη εξυπηρέτηση και φυσικά πολύ καλές τιμές. Safe Tires Σαχινίδης Τσιτηρίδης. Καρακάση 53, περιοχή Χαριλάου. Τηλέφωνο 2310-921-010.
7: Ορότυπη βιοτεχνία, μουσαμάδων και τεντών, Δημητριάδης και Σία. Τέντες, φυσούνες, καποτίνες, πέργολες, ζελατίνες, αντιενεμικά, στέγαστρα αυτοκινήτων, ομπρέλες παντός τύπου, διάφορα εξαρτήματα, αλλαγή πανιού, πλύσιμο, ράψιμο τέντας. Εμείς σας προτείνουμε, εσείς επιλέγετε. Αναλαμβάνουμε να τυπώσουμε πάνω στην τέντα σας τη δική σας διαφήμιση ή το εταιρικό σας λογότυπο. Υλικά μεγάλης αντοχής και ποιότητας. Πρότυπη βιοτεχνία, μουσαμάδων και τεντών, Δημητριάδης και Σία. Αγροτική περιοχή, Ιωνία Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 754 874.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κωτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ωρών. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το που 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. 3, 5, 7.

0: Πήρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
1: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός, πόδιος και παλάνος.
0: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών από ανθρώπους με μεράκι και αγάπη για το αυτοκίνητο. Με δύο γραμμές ελέγχου επιβατικών οχημάτων, μια γραμμή ελέγχου βαρέων οχημάτων, λεωφορείων και μια γραμμή ελέγχου δικύκλων. Auto Τεκνίκ. Στόχος μας, η καλύτερη εξυπηρέτησή σας από το άριστα τεχνικά καταρτισμένο προσωπικό μας. Auto Τεκνίκ, το κταίο των μηχανικών. Πρώτη πάροδος Μακρυγιάννη, στον Εύωσμο Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνα 2310 685 800 και 2310 684 900. Η γνήσια μπουγάτσα Θεσσαλονίκης έχει όνομα. Μπουγάτσα Γιάννης. Από το 1996. Στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Μητροπόλεως 106. Μπουγάτσες, πίτες, σαλάτες, γαλακτοκομικά, καφέδες, χυμή. Πού? Στην Μπουγάτσα Γιάννης. Μπουγάτσα Γιάννης. Μητροπόλεως 106 Θεσσαλονίκη. Τηλέφωνο 2310 25 73 75.

Ηλιοθερμής. 40 χρόνια παρουσία στον τομέα των ηλιακών συστημάτων, των θερμοσιφώνων, των boilers. Προϊόντα υψηλής ποιότητας, αντοχής και αισθητικής σε προσιτές τιμές. Με εξειδικευμένο προσωπικό και χρήση πρώτων υλών κορυφαίας ποιότητας. Ηλιοθερμής. Τα προϊόντα της Ηλιοθερμής υπόκεινται σε αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους, κάνοντας την εταιρεία πρωτοπόρο στην αγορά. Θερμοσύφωνες, boilers, Ηλιοθερμής. Ηλιοθερμής. Ηλιακά συστήματα, θερμοσύφωνες, boiler, επισκευές ανταλλακτικά. Γιατί ό,τι αξίζει, συνεχίζει. Ηλιοθερμής. Διαλογής 85, Κορδελιό Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 2310 77 29 20.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη. Εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310 65 16 36.
3: Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου. Ετήσιος καλοκαιρινός χορός. Κυριακή 19 Ιουλίου στην πλατεία του χωριού. Μαζί μας θα είναι στο ποντιακό πρόγραμμα Στέλιος Χαλκίδης, Παναγιώτης Χαλκίδης.
4: Είδασε και φωτιά, έβαλε συγκαρδία, έβαλε συγκαρδία.
3: Στο Λαϊκό, Εύη Σιδηροπούλου. Στο Μπουζούκι θα είναι ο Δημήτρης Παπαδόπουλος, στα Τύμπανα ο Στάθης Κατής και στα Πλήκτρα ο Σταύρος Αθανασιάδης. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 2 ευρώ. Κυριακή 19 Ιουλίου. Ένα μοναδικό γλέντι σας περιμένει στο Μικρό Κάμπο Δράμας, στην πλατεία του χωριού. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Μικροκάμπου, Εξινόπης Πόντου.
5: Versus Beach Bar. Εκεί που ανταμώνει το καλοκαίρι με την απόλαυση. Στην πανέμορφη Ασπροβάλτα σας περιμένει ένα μέρος μοναδικό, ένα μέρος μαγικό. Versus Beach Bar. Μπορείτε να απολαύσετε τον καφέ και το ποτό σας όλες τις ώρες της ημέρας. Beach Bar Versus. Θάλασσα, μουσική και ανεβασμένη διάθεση. Versus Beach Bar στην Ασπροβάλτα. Μουσική, γεύσεις, όμορφο περιβάλλον. Versus Beach Bar. Μαγεία. Το ιδανικό μέρος για χαλάρωση στις αναπαυτικές ξαπλώστρες μας και απόλαυση με τις μοναδικές νοστιμιές και τα ποτά μας. Η απόδραση το καλοκαίρι από τα συνηθισμένα έχει ένα όνομα. Versus Beach Bar. Κεντητική. Κεντήματα σε ρούχα και υφάσματα παντός τύπου. Από το 1975. Παράδοση στο κέντημα με άριστο αποτέλεσμα και φυσικά πολύ φιλικές τιμές. Κεντητική. Εμείς κάνουμε τις επιθυμίες σας πράξη. Κέντημα σε λογότυπα επιχειρήσεων, σε σχέδια, σε ονόματα, σε σήματα και όπου άλλο εσείς επιθυμείτε. Ακόμη, τοποθέτηση πουλιας και στράς. Κεντητική. Ανδρέα Δημητρίου 34, Σικές. Τηλέφωνο 2310 619 335. Κεντητική. Ζωντανεύουμε τα υφάσματά σας. Οι ξύλινες κατασκευές έχουν ένα όνομα. Έπιπλα Γεροντίδης. Πολυετή εμπειρία στο ξύλο και εξαιρετική ποιότητα σε ξύλινες χειροποίητες και μοναδικές δημιουργίες. Οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας προσφέρουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Μεγάλη γκάμα υλικών, σύγχρονος εξοπλισμός, τέλεια αισθητική. Αναλαμβάνουμε κατοικίες, χώρους εργασίας, καταστήματα, ξενοδοχεία. Έπιπλα Γεροντίδης. Έπιπλα Γεροντίδης. Βασιλούδη Θεσσαλονίκης. Τηλέφωνο 23 930 611 59.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδιών Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578.

0: μας. Δημήτρης Καρασαβίδης, Δημήτρης Ξενιτόπουλος.
1: Στον Ταούλη ο Κώστας Ζώης και στο δημοτικό πρόγραμμα ο Παναγιώτης Τουρνάς στο τραγούδι και ο Γιάννης Λανίτσας στο κλαρίνο. Ακόμη συμμετέχουν Νίκος Λαφατζής στο τραγούδι, Γιάννης Ελευθεριάδης στη λύρα. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Η είσοδος είναι ελεύθερη. Το ραντεβού σας με τη διασκέδαση είναι την Παρασκευή 17 και το Σάββατο 18 Ιουλίου στα μαγευτικά Πλατανάκια Πιερίας, στο Δημοτικό Πάρκο Πλατανακίων Πιερίας Κυριάκος Αγαθαγγελίδης. Ανυπομονούμε να ανταμώσουμε μαζί σας στα Πλατανάκια Πιερίας. Οργάνωση Πολιτιστικός Σύλλογος Πλατανακίων Πιερίας, ο Πόντος.
2: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία. Στο ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης Τοπαλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του. Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο, στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας, για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς, Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου, Αγροσικιάς Πέλας.

0: Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.
1: Το εκθετήριο των Ακριτών είναι ένα παράθυρο στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Εδώ θα βρείτε βιβλία, μουσικά έργα, χάρτες, CD όλων των ποντίων καλλιτεχνών, DVD, λάβαρα, σημαίες, δώρα, αναμνηστικά. Εκθετήριο των Ακριτών, Όθωνος 12 στη Σταυρούπολη. Τηλέφωνο 2310-667-891. Παραγγελίες σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ενημερωθείτε σχετικά και από την ιστοσελίδα των Ακριτών στο www.akritestupondu.gr. Εκθετήριο των Ακριτών, παράθυρο στη γνώση, στην ιστορία και τον πολιτισμό του Πόντου. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Την ύφεσο χωρών.
2: Έλα πουλί μετε με θα ζεις καλά.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής, χορωντικών Ατάπαζα. Ρυθμό Ζουρνά από το Ατάπαζαρ.
2: Τώρα σιζοδιέται, πέρα ηλεμλιέται, τώρα σιζοδιέται.
1: Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ. Ζουρνά, τραγούδι, ενορχήστρωση, Γιώργος Πουλαντζακλής. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζα. Μουσική στίχη παραδοσιακή. Χάρης Πορφυρίδης Λαούτο, Κωνσταντίνος Αμυράς Λύρα, Ιμπραήμ Ιμπραήμογλου Κρουστά, Κοκμένο Γλουσταύρος και Παπαδόπουλος Αντώνης Πλήκτρα. Ακούμε και χορεύουμε στους ρυθμούς του Ζουρνά από το Ατάπαζαρ. Γιώργος Πουλαντζακλής και Ζουρνάς Πόντου Ατάπαζαρ.

Ποντιακού τραγουδιού «Αντίο» στη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας Ξενοδοχίδου. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου έφυγε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, πλήρης ημερών. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου γεννήθηκε το 1925 στους Συφαντές Ροδόπης. Από μικρή ηλικία είχε έφεση στο τραγούδι και η αγάπη της για την ποντιακή παράδοση την όθησε να ασχοληθεί αργότερα με αυτό, παρότι κύριο επάγγελμά της αποτέλεσε η αγροτική εργασία. Από το 1950 έως το 1980 με λιράρι το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο τραγουδούσε στην Αίρα Κομωτινής, αφήνοντας μια σειρά σημαντικών εκπομπών ως παρακαταθήκη για την ποντιακή μουσική παράδοση. Δισκογράφησε μουσικά άλμπουμ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζίδη, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη και τον Παναγιώτη Ασλανίδη.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Πες αυτή την ανεπρόκοπη, την ακαμάτρα, την ύφη μου, δεν παίρνετε ηλεκτρικά αν δεν πάτε Welcome Stores. Μπας και νοικοκυρευτείτε. Ζαχαρώνεις ηλεκτρικά? Welcome Stores. Μείνε welcome άτος, στο λέει ο Ζαχαράτος.
2: Στον Εύωσμο, Welcome Stores Μαρμαρίδης, Καραολή και Δημητρίου 165.
3: Μιχάλη μου, το μαγαζί που θα φτιάξουμε το σκέφτομαι με φωτεινές επιγραφές, σημαίες απ' έξω.
4: Για δες το σχέδιο, κάπως έτσι.
3: Όχι, όχι.
4: Μήπως έτσι.
3: Όχι, Μιχάλη μου, δεν μ' αρέσει.
4: Μήπως να πάμε στο Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο, ο οποίος τα ξέρει όλα και τα κάνει όλα τέλεια.
3: Πώς δεν το σκεφτήκαμε? Στον Καρυπίδη, ναι, στον Καρυπίδη, στο Every Print.
4: Φύγαμε για Every Print, στον Καρυπίδη τον Γιώργο. Every Print, η διαφήμιση σε οποιαδήποτε μορφή της. Σημαίες πεζοδρομίου, τάπητες με λογότυπο, εξοπλισμός πρακτορείων ΟΠΑΠ και ΟΠΑΠ Play, τοποθέτηση Plexiglass, ειδικές κατασκευές. Every Print, Ηλιουπόλεως 10, Ωραιόκαστρο. Τηλέφωνο 2316 015 188 και 6943 99 55 50.
3: Every Print. Τα πάντα όλα. Ό,τι φαντάζεσαι, εμείς το κάνουμε πράξη. Στην καρδιά της μακεδονικής γης, στην πανέμορφη Πέλα, παράγουμε εδώ και 40 χρόνια προϊόντα υψηλής ποιότητας. Αναβιώνουμε ξεχασμένες γεύσεις, πειραματιζόμαστε με καινούργια υλικά και απολαμβάνουμε την εμπιστοσύνη σας. Αγροζήμι, παραδοσιακά τρόφιμα οικογένειας Μαρταβατζόγλου. Περέκ, προϊόντα σίτου, τραχανάδες, κλασικά ζυμαρικά, βιολογικά ζυμαρικά, ζυμαρικά ντίνκελ, προϊόντα ζέας, ζυμαρικά με αυγά και γάλα. Ακόμη ζυμαρικά με λαχανικά, μελάνι και κόκκινο πιπέρι. Αγροζήμι, πρώτο χιλιόμετρο Αραβισού Γεννητσών. Τηλέφωνο 23 820 99 318. Μεζεδοπολείο το στέκι. Το δικό σας στέκι στην Άνω Ηλιούπολη. Εδώ θα αγαπήσετε τους υπέροχους μεζέδες μας και τις τιμές μας. Στο στέκι όλοι γίνονται μια παρέα. Το στέκι, ένας πανέμορφος χώρος με εξαιρετικές νοστιμιές. Μεζεδοπολείο το στέκι, Θερμοπυλών 16, Άνω Ηλιούπολη. Τηλέφωνο 2310 587 131. Μεζεδοπολείο το στέκι. Εδώ που το γευστικό ταξίδι ξεκινά και δεν τελειώνει ποτέ.
5: Στα τσιτσεκό πάνθισνε, που λόγω μου φεμπορβατή. Στα τσιτσεκό πάνθισνε, τα μελισίδια έρχονται αγγλικέ αναμύρισνε.

Αντίο σε μια σπουδαία κυρία του Ποντιακού τραγουδιού. Αντίο στη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας Ξενοδοχίδου. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου έφυγε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, πλήρης ημερών. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου γεννήθηκε το 1925 στους Υφαντές Ροδόπης. Από μικρή ηλικία είχε έφεση στο τραγούδι και η αγάπη της για την ποντιακή παράδοση την όθησε να ασχοληθεί αργότερα με αυτό, παρότι κύριο επάγγελμά της αποτέλεσε η αγροτική εργασία. Από το 1950 έως το 1980 με λιράρι το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο τραγουδούσε στην Αίρα Κομωτινής, αφήνοντας μια σειρά σημαντικών εκπομπών ως παρακαταθήκη για την ποντιακή μουσική παράδοση. Δισκογράφησε μουσικά άλμπουμ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζίδη, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη και τον Παναγιώτη Ασλανίδη.

0: 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Διήμερες θρησκευτικές πολιτιστικές εκδηλώσεις για την εορτή του προφήτη Ηλία στο Ξοκλήσι του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας. Κυριακή 19 Ιουλίου μαζί μας. Βασίλης το Παλίδης. Στάθης Πορφυρίδης. Στη Λύρα ο Δαμιανός Ακριτίδης και στο Κλαρίνο ο Γιάννης Μαργαριτιάδης. Τύμπανα Δημήτρης Βασιλιάδης και Πλήκτρα Στέλιος Βουλγαρίδης. Δευτέρα 20 Ιουλίου Θεόφιλος Πουταχίδης με το επιτελείο του.
2: Τον ηλετημήν τρανών και δόξαζω τον Θεό. Και ας είμαι φτωχός.
1: Ακόμη ο Κλεάνθης Παπαδόπουλος στη λύρα και το τραγούδι. Ώρα έναρξης 9 το βράδυ. Είσοδος 3 ευρώ. Κυριακή 19 και Δευτέρα 20 Ιουλίου συναντιόμαστε σε ένα μαγευτικό τόπο στο λόφο του προφήτη Ηλία στην Αγροσικιά Πέλας για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί. Οργάνωση Σωματείο Ποντίων Άγιος Γεώργιος Χαλιναράς Χάρσερας Αργυρουπόλεως του Πόντου Αγροσικιάς Πέλας.

του Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: Ξάμπιν στο φόρε. Νέπε, σου και δέβα έβρικον τραπέζα και καρέκλες για τη χαρά τη θυγατέρασες. Πού θα καθίζουμε τα θρόψη.
1: Λάζαρος.
0: Ντο λες βρε οκνέα.
1: Λάζαρος είπασε.
0: Αζαντίνς με, τίνος Λάζαρος, τι παρέσας.
2: Γιο, τι μαρίτσας.
1: Λάζαρος Φαντίδης.
2: Είναι ο παιδάς, ντοές και κουβαλεί τα ηχεία, τα κονσόλας τελευταίας τεχνολογίας, τα τραπέζια και τα καρέκλας, σα πανοήρε και σα χορούς. Εγώ εκανόντζα και θα φέρ και γομούτε η άβλια μου. Τραπέζε καρέκλας και φως επά.
0: Να σαν εσένα ευλογημένε. Πώς έκοψες και ψαλάφισες και φως.
3: Φαντίδης Λάζαρος. Ολοκληρωμένη κάλυψη κοινωνικών εκδηλώσεων. Χωρί πανηγύρια γάμη. Εξέδρα, συστήματα ήχου, φωτισμοί, τραπεζοκαθίσματα. Ακόμη, λιώμενη κατασκευή 800 ατόμων. Και ειδικά εφέ καπνού. Η άψογη κάλυψη εκδηλώσεων έχει ένα όνομα. Φαντίδης Λάζαρος. Φαντίδης Λάζαρος. Από την Σκίδρα και για όλη την Ελλάδα. Τηλέφωνο 6977 886 838.

Αντίο σε μια σπουδαία κυρία του Ποντιακού τραγουδιού. Αντίο στη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας Ξενοδοχίδου. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου έφυγε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, πλήρης ημερών. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου γεννήθηκε το 1925 στους Συφαντές Ροδόπης. Από μικρή ηλικία είχε έφεση στο τραγούδι και η αγάπη της για την ποντιακή παράδοση την όθησε να ασχοληθεί αργότερα με αυτό, παρότι κύριο επάγγελμά της αποτέλεσε η αγροτική εργασία. Από το 1950 έως το 1980 με λιράρι το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο τραγουδούσε στην Αίρα Κομωτινής, αφήνοντας μια σειρά σημαντικών εκπομπών ως παρακαταθήκη για την ποντιακή μουσική παράδοση. Δισκογράφησε μουσικά άλμπουμ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζίδη, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη και τον Παναγιώτη Ασλανίδη.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Γνωρίζουμε τους παραγωγούς, επιλέγουμε τα καλύτερα κρέατα και σας τα προσφέρουμε.
2: Φυλάκης, παραδοσιακό κρεοπωλείο, παντοπωλείο, delicatessen. Το κάτι παραπάνω στο τραπέζι σας.
1: Αλλαντικά παραγωγής μας, ελληνικά τυροκομικά και κρέατα, κρεατοπαρασκευάσματα και μαύρος χοίρος με ωμέγα 3 λιπαρά.
2: Κρέατα Φυλάκης, γεύση, ποιότητα και ποικιλία που ξεχωρίζουν.
1: Αγνώστου στρατιώτου 66 Πολύχνη, εργοστάσιο, πρώτο χιλιόμετρο Λαγκαδά Κολχικού. Τηλέφωνο 2310-651636.
3: Οδική Βοήθεια GR. Σάββας Αποστολίδης. Τηλέφωνο 2310-3232-64. Οδική Βοήθεια για 6 μήνες. Μόνο 20 ευρώ. Οδική Βοήθεια GR.
4: Σώνα! Έλα να λέω σενκά.
5: Στο φόρε, το έντον ξάν.
4: Έβρα κέντρον για τη χαράν τη θεατέρα σε μας.
5: Και ποιο έντο κέντρο στο φόρε?
4: Το Rose Garden στο Παλαιόκαστρο.
5: Μπράβο σε σένα, άντρα μου. Πότε θα ελέπωμα?
4: Έπαρ τηλέφωνο να κλείνουμε ραντεβού. Στο 2310-689-689.
6: Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden, μακεδονικού αγώνα με ζάπα στο Παλαιόκαστρο Θεσσαλονίκης. Τρεις αίθουσες για τις μοναδικές στιγμές σας. Γάμοι, βαφτίσεις, επαγγελματικές εκδηλώσεις, χορή και πάρτι. Αίθουσες δεξιώσεων Rose Garden. Ένας κήπος για τις υπέροχες στιγμές σας. Τηλέφωνο 2310-689-689.
7: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
6: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondou.gr.
7: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

0: Ήλιος 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ταξιδέψτε στον αλυσμόνητο Πόντο με το γραφείο ταξιδίων Πόντος, αλλά και στη γειτονική Γεωργία, την Αρμενία, την Καπαδοκία και το διπλανό Βατούμ. Επίσκεψη στην αιώνια Παναγία Σουμελά, στην τρισχιλιόχρονη Τραπεζούντα, στην πανέμορφη λίμνη Σαράχο, στα φημισμένα Σούρμενα και στις άλλες ιστορικές παραλιακές πόλεις του Πόντου. Κερασούντα, Κοτίωρα, Σαμσούντα, Αμάσια, Μπάφρα, Σινόπη, Κασταμονή, Σαφράμπολη. Αεροπορικές και οδικές αναχωρήσεις από τη Θεσσαλονίκη και την Αθήνα με απευθείας πτήσεις 2,5 ώρων. Ορισμένες εκδρομές συνοδεύει ο αγαπημένος ηθοποιός Τάκης Βαμβακίδης. Ταξίδια Πόντος. Σας ταξιδεύουν στην αλυσμόνητη πατρίδα του Πόντου όλο το 2026. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6946-333-578. Δείτε το πρόγραμμα στην ιστοσελίδα μας pondostravel.com.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

Αντίο σε μια σπουδαία κυρία του Ποντιακού τραγουδιού. Αντίο στη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας Ξενοδοχίδου. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου έφυγε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, πλήρης ημερών. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου γεννήθηκε το 1925 στους Υφαντές Ροδόπης. Από μικρή ηλικία είχε έφεση στο τραγούδι και η αγάπη της για την ποντιακή παράδοση την όθησε να ασχοληθεί αργότερα με αυτό, παρότι κύριο επάγγελμά της αποτέλεσε η αγροτική εργασία. Από το 1950 έως το 1980 με λιράρι το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο τραγουδούσε στην Αίρα Κομωτινής, αφήνοντας μια σειρά σημαντικών εκπομπών ως παρακαταθήκη για την ποντιακή μουσική παράδοση. Δισκογράφησε μουσικά άλμπουμ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζίδη, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη και τον Παναγιώτη Ασλανίδη.

0: Στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Ράδιο Ακρίτες στους 102,3 στα FM
2: και διαδικτυακά από τη Θεσσαλονίκη για όλο τον κόσμο στο www.akritestupondu.gr.
1: Ράδιο Ακρίτες, 24 ώρες το 24ωρο, η παράδοση και ο πολιτισμός είναι εδώ.

Αντίο σε μια σπουδαία κυρία του Ποντιακού τραγουδιού. Αντίο στη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας Ξενοδοχίδου. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου έφυγε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, πλήρης ημερών. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου γεννήθηκε το 1925 στους Υφαντές Ροδόπης. Από μικρή ηλικία είχε έφεση στο τραγούδι και η αγάπη της για την ποντιακή παράδοση την όθησε να ασχοληθεί αργότερα με αυτό, παρότι κύριο επάγγελμά της αποτέλεσε η αγροτική εργασία. Από το 1950 έως το 1980 με λιράρι το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο τραγουδούσε στην Αίρα Κομωτινής, αφήνοντας μια σειρά σημαντικών εκπομπών ως παρακαταθήκη για την ποντιακή μουσική παράδοση. Δισκογράφησε μουσικά άλμπουμ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζίδη, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη και τον Παναγιώτη Ασλανίδη.

στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού. Ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.

0: στους 102,3 ακούτε Ράδιο Ακρίτες, ραδιόφωνο παράδοσης και πολιτισμού.
1: Αντίο σε μια σπουδαία κυρία του Ποντιακού τραγουδιού. Αντίο στη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας Ξενοδοχείδου. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχείδου έφυγε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, πλήρης ημερών. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχείδου γεννήθηκε το 1925 στους Υφαντές Ροδόπης. Από μικρή ηλικία είχε έφεση στο τραγούδι και η αγάπη της για την ποντιακή παράδοση την όθησε να ασχοληθεί αργότερα με αυτό, παρότι κύριο επάγγελμά της αποτέλεσε η αγροτική εργασία. Από το 1950 έως το 1980 με λιράρι το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο τραγουδούσε στην Αίρα Κομωτινής, αφήνοντας μια σειρά σημαντικών εκπομπών ως παρακαταθήκη για την ποντιακή μουσική παράδοση. Δισκογράφησε μουσικά άλμπουμ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζίδη, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη και τον Παναγιώτη Ασλανίδη.

πόδια βασιά, βασιά καίγεσαι και βρούναν ξαγε βγάλεις γιάρ και βρούναν ξαγε βγάλεις γιάρ. Πόδια βασιά, βασιά καίγεσαι και βρούναν ξαγε

όπως έφτανε.

Πόντου Άνασμα. Η εκπομπή που όλοι αγαπήσαμε μας συντροφεύει και αυτό το καλοκαίρι. Κάθε Τετάρτη στις 7 το βράδυ και κάθε Κυριακή στη 1 το μεσημέρι, μουσικές ποντιακές ανάσες με τις ξεχωριστές καλλιτεχνικές συναντήσεις που ζήσαμε στο Ράδιο Ακρίτες. Συντονιστείτε.

0: έμορφα.
1: Αντίο σε μια σπουδαία κυρία του Ποντιακού τραγουδιού. Αντίο στη μοναδική φωνή της Αλεξάνδρας Ξενοδοχίδου. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου έφυγε σήμερα Τρίτη, 12 Ιουλίου, πλήρης ημερών. Η Αλεξάνδρα Ξενοδοχίδου γεννήθηκε το 1925 στους Υφαντές Ροδόπης. Από μικρή ηλικία είχε έφεση στο τραγούδι και η αγάπη της για την ποντιακή παράδοση την όθησε να ασχοληθεί αργότερα με αυτό, παρότι κύριο επάγγελμά της αποτέλεσε η αγροτική εργασία. Από το 1950 έως το 1980 με λιράρι το Χαράλαμπο Σιδηρόπουλο τραγουδούσε στην Αίρα Κομωτινής, αφήνοντας μια σειρά σημαντικών εκπομπών ως παρακαταθήκη για την ποντιακή μουσική παράδοση. Δισκογράφησε μουσικά άλμπουμ με τον Δημήτρη Κουγιουμτζίδη, τον Μιχάλη Καλιοντζίδη και τον Παναγιώτη Ασλανίδη.